Βιάς Δε Ρόκα Αμ Δε Ράδιο. Αμ Δε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Amt Radiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.